0: φωτιά. Λέτε το είναι τα γκότι εμένα. Μπαίνε και να το γιατί κι αλέκ με μπω.
1: Αγιο ποντο μες με vibe. Αγιο ποντο με κόνο λεμέν. Ποντο με ήξουν fly. Μόκρα με του είσαι relevant. Ζάμαρ που λόβ πεν slide. Χάιντε το πρεζέντα ιον του είμαι γκέν. Πριν τόλες εμνήσω κομπλέτ. Εκεί πεν τζακτός του ήταν πρέτ.